είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 102,6.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Music Club 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.

δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο Πετεινός που είναι.
3: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
4: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
0: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

είμαι σε συνεπιβάτη στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 102,6.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Yeah.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Μία προσφορά από το eFood.
6: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning, την καλημέρα μας, buongiorno, 07:05 και 10 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τρίτη σήμερα, Τρίτη. Εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Παναγιώτης και Μάνια χωρίς τη Μάνια, Μάρτης, Μάνια, Breakfast, Παύλα, Morning Show. Η Μάνια θα έρθει λίγο αργότερα. Στην αρχή είναι ο καλός, μετά έρχεται η μέτρια και γίνεται πολύ γλυκός με γάλα, τέλος πάντων, και δένει το γλυκό και είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Αυτό είναι το πρωινό μας, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι το έχουμε φτιάξει. Αυγά, μπέικον, μαρμελάδα, βούτυρο, γαλλικός, χυμός και κάποια φρούτα, ας πούμε, αποξηραμένα ή φρούτα κανονικά, μαζί με λίγο γιαούρτι και μέλι. Αυτό είναι το πρωινό κάθε πρωί εδώ στο Music Club 105,8, Δευτέρα με Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, για 4 ώρες, 7 το πρωί μέχρι 11. Στις 11 έρχεται η αγκούρο ξυπνημένη Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου και στις 2 μετά το μεσημέρι το πρόγραμμα είναι In The Mix. Ευχάριστη ατμόσφαιρα εδώ στο σταθμό, με μπρίο, με χαμόγελο, με ταπεραμέντο, με αστεία. Υπάρχει μια αγάπη εδώ μεταξύ των ραδιοφωνικών παραγωγών, κυρίως της πρωινής ζώνης. Δηλαδή τέτοια αγάπη ως προς το πρόσωπο της Μάνιας, της Δανδουλάκη και της Κωνσταντίνας Παπαδοπούλου δεν υπάρχει πουθενά. Ζαμέ, ποτέ. Τέτοια αγάπη, λοιπόν. Αυτά που λέτε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία εδώ. Θα κουτσομπολέψουμε, θα πούμε τα αστεία μας, τα σοβαρά μας και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Ξεκινάμε με λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό, τον κολλητό μας. Παίζουμε λίγο το Αχκαρδιά μου. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Αναβίση και λίγο Λάμπη Λιβιεράτο από τα παλιά αυτά, τα 90's, τα ωραία που παίζουμε κάθε πρωί εδώ. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning.

Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μας εδώ, τον Δημήτρη τον Μωυσάκη, παύλα φανατικό ακροατή της εκπομπής, παύλα από το έπιπλο Μωυσάκης, παύλα παιδικός φίλος, συντονισμένος κάθε πρωί, παύλα πατέρας, συντονισμένος κάθε πρωί εδώ στο Music Club 105,8 και του αρέσει πάρα πολύ ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και παλαιόθεν και τώρα, ένα παραπάνω. Λοιπόν, Μαζωνάκη, βάζουμε λίγο Μαζωνάκη, γράφουμε εδώ Μαζωνάκη. Τα έχουμε παίξει όλα το τελευταίο διάστημα. Θεωρώ ότι ένα πάρα πολύ ωραίο που ταιριάζει και τώρα το πρωί για να παίξει, να τα αφιερώσουμε πάρα πολύ αγάπη εδώ στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Μωυσάκη, είναι αυτό εδώ το οποίο θα το βάλω σε λίγο. Να στείλω την καλημέρα μου στον αδερφούλη μου, τον Φώτη τον Καλαϊτζάκη, φίλος. Καλημέρα μου, λέει, αδερφέ μου, δύναμη και υπομονή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, κολλητέ μου Φώτη. Φώτης Καλαϊτζάκης. Η ώρα είναι 07 και 13 και 45 δευτερόλεπτα. Παίζουμε λίγο Γιώργο Μαζωνάκη για τα δύο μου φιλαράκια. Έχω ετοιμάσει και λίγο Έλληνα Παπαρίζου και λίγο Θάνο Καλλύρη και λίγο Αναβίση και λίγο Θοδωρή Φέρη. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Σήμερα Τρίτη, σήμερα 29 Σεπτεμβρίου.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 19 και 10 δευτερόλεπτα. Να θυμίσουμε λίγο το Viber εδώ του σταθμού που περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα δωρεάν μηνύματα αγάπης, τις καλημέρες σας, τα voice messages, τα παιδιά, ηχογραφείτε τα παιδιά, μας στέλνετε εδώ και τα παίζουμε, κάνουν τις αφιερώσεις ζωντανά στον αέρα και βάζουμε και τα παιδικά μας τα τραγούδια. Να θυμίσουμε λοιπόν το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας εδώ, τον Κωστή, τον Κατσογριδάκη, τον κολλητό μας εδώ από την αγαπημένη μας εταιρεία, την κατασκευαστική, την K2 Constructions. Κατασκευές με υπογραφή. Κάνουν και πάρα πολύ ωραίες δουλειές εκεί στο χωριό. Η αλήθεια είναι αυτή. Στο κέντρο εκεί, στην εκκλησία, στην Παναγία, φτιάχνουν πολύ ωραία πραγματάκια, ένα δύο σπίτια. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μας την Ιωάννα που μας έστειλε μήνυμα εδώ στο Viber. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη από Καμίνια. Άμα μπορείς, βάλε μας το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, Με τα μάτια να το λες. Με τα μάτια να το. Να το βάλουμε. Εννοείται να το παίξουμε λίγο το τραγούδι το Με τα μάτια να το λες. Να βάλουμε λίγο όμως προς το παρόν λίγο Θάνο Καλλύρη που τον είχαμε υποσχεθεί από προηγουμένως. Έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβίσω, οπότε μια χαρά. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, buongiorno. Παίξαμε λίγο Θάνο Καλλύρη, το Είσαι Μπελάς. Βάλαμε και λίγο Ελένη Φουρέιρα από τα καινούργια της, το Jackie O. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 29 του μηνός, 29 Σεπτεμβρίου, 07 και 26 και 10 δευτερόλεπτα. Να στείλω την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μας την Σοφία. Καλημέρα Σοφία, μου λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Είμαστε από το κηλικείο του φίλου μας του Ζήνωνα, του κολλητού μας εδώ, του αδερφούλη μας από το εργοστάσιο εκεί του Ζήνωνα. Παναγιώτη, φοράς λέει το καπέλο? Δεν φοράω καπέλο σήμερα. Ήθελα τα μαλάκια μου να είναι αέρινα, τα μακριά μου έτσι, τα μαλλιά ηχέτη που έχω, διότι καμιά φορά, εντάξει, καμιά φορά τα πιάνω τα μαλλιά, καμιά φορά τα αφήνω έτσι κάτω. Σήμερα ήθελα να τα αφήσω κάτω, να είναι έτσι ηχέτη, σαν άλογο ουρά δηλαδή, έτσι ωραία που μου πάει, ας πούμε, και τα λοιπά, σαν νιάτο. Οπότε σήμερα δεν φόρεσα καπέλο. Με την φίλη μας εδώ την Σοφία ήμασταν μαζί και μου ετοίμαζε εκεί πέρα και τζιμπούσαμε και κάτι και πίναμε κανένα ποτάκι, διότι ήταν στο κηλικείο. Στην έκθεση σας έλεγα ότι τις προάλλες το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, ήταν ο φίλος μας ο Ζήνωνας με ένα πάρα πολύ ωραίο περίπτερο στην έκθεση Εξοικονομώ. Όχι Εξοικονομώ, όπως το λένε, Ανακαινίζω, κάπως έτσι λεγότανε η έκθεση εκεί στην πρώην Αμερικάνικη βάση στις Ουούβες, και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήμουν και εγώ εκεί, έπαιξα μουσική το Σαββατοκύριακο. Από τις 3 η ώρα ήμασταν εκεί και είχαμε και τα ποτάκια μας, είχαμε και τα τυράκια μας τα ωραία και τα προσούτα και τα σχετικά, και περάσαμε πάρα πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο στην έκθεση του φίλου μου του Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα. Ζήνωνας, Ζήνων Διονυσιάδης, ο κολλητός μας. Την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Κάνουμε την παρέα μας και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Να παίξουμε λίγο τώρα Γιώργο Μαζονάκη που είπαμε από προηγουμένως. Το με τα μάτια να το λες, να το βάλουμε για τη φίλη μας την Ιωάννα. Να θυμίσω μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, όπου περιμένουμε βέβαια τα μηνύματά σας. 69 70 11 10 58. Παίζω λίγο Γιώργο Μαζονάκη, έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβίση. Προγραμματάρα και σήμερα, οπότε την καλημέρα μας. Good morning.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials & More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνυμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνυμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνυμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.

0: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Κωστή το Μαθιουδάκη από την Μαθιουδάκης Elevators που μας ακούνε από την Αθήνα. Είναι συντονισμένοι άνθρωποι. Όλα τα παιδιά εκεί πέρα, όλος ο κόσμος παιδιά είναι συντονισμένος εδώ στον Music Club σε 105,8 εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Μεγάλο ραδιόφωνο 07:36. Την καλημέρα μας, είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στο Music Club 105,8. Ο φίλος μας ο Κωστής μου λέει καλημέρα, θέλω να ακούσουμε το καλημέρα από τον αδερφό τον Νίνο. Μας αρέσει και εμάς ο Νίνο. Μας αρέσει και εμάς ο Νίνο πάρα πολύ. Να παίξουμε δύο τραγούδια από τον Νίνο. Να τα αφιερώσουμε στον φίλο μας εδώ τον Κωστή τον Μαθιουδάκη. Το πρώτο είναι το καλημέρα βέβαια που μας το ζήτησε. Εντάξει, δεν μπορούμε να χαλάσουμε χατήρι. Θα παίξουμε άλλο ένα όμως από τον Νίνο που ξέρουμε ότι του αρέσει πάρα πολύ και είναι ένα από τα αγαπημένα του. Θα βάλουμε το μέχρι τέλους. Αδέλφια μου, αλήτες πουλιά. Παίζουμε λίγο Νίνο. Έχω ετοιμάσει και λίγο απόν, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.
1: Τους γράφω όλους, ξέρεις πού.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Χρόνια πολλά να πούμε στο όνομα Κυριάκος. Κυριάκος. Κυριάκος, το όνομα Κυριάκος. Πολύ καλό παιδί ο Κυριάκος που γιορτάζει σήμερα. Το όνομα Κυριάκος, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και εσάς αν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Σήμερα είναι η μέρα Τρίτη, 29 του μηνός, 29 Σεπτεμβρίου, Ανατολή του Ηλίου. Είχαμε στις 07 και 17 και ο ήλιος θα δύσει στις 19 και 13. Πόσο ωραία τα λέμε. Ειλικρινά δηλαδή, καμιά φορά εντυπωσιάζουμε και εγώ πόσο ωραία τα λέμε και πόσο ωραία τα παρουσιάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να πούμε χρόνια πολλά και στον Γιώργο τον Ταλάρα, Έλληνας τραγουδιστής, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949. Επίσης χρόνια πολλά στον Σωκράτη Μάλαμα, ο οποίος και αυτός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1957. Και χρόνια πολλά και στον Φίβο Δελιβοριά, Έλληνας τραγουδοποιός, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1973. Πού τα ξέρουμε εδώ, δηλαδή εντυπωσιαζόμαστε. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, κυρίες και κύριοι, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στην φίλη μου την Έφη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτα, μα μπορείς βάλει μας λίγο την Καντάδα από τον Απόν. Να το βάλουμε αυτό εδώ είναι. Η Πόπη είναι μέσα στο τηλέφωνο, το σταθερό 2810 370 888 είναι το τηλέφωνο το σταθερό.

0: Music Club 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.
2: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning. Παίξαμε λίγο την καντάδα από τον Απόν. Βάλαμε και λίγο Νικηφόρο, τα λέμε το βράδυ. Παίξαμε και λίγο Αναβίση το Αιγαίο. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στον κολλητό μου, τον Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα. Buongiorno, good morning. Και τα σχετικά μου λέει, ρε εσύ, μίλα συνέχεια, μου λέει πολλές φορές το Κυριάκος, Κυριάκος, Κυριάκος, Κυριάκος. Μη χαλάσει, μου λέει κανένας ενισχυτής. Δεν χαλάνε εδώ. Χτυπά ξύλο, δουλεύουνε. Μας ακούτε? Ναι, ναι. Παίζει ο σταθμός. Τα μικρόφωνα δουλεύουνε. Ένα, δύο. Να βάλω λίγο βάθος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ακουγόμαστε, ρε. Καλά είμαστε, ρε. Μη. Δεν μασάμε. Λοιπόν, να παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρι, λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό. Θα βάλουμε το Σκοτεινέ μου έρωτα. Να τα αφαιρώσουμε πάρα πολύ αγάπη στον κολλητό μου εδώ, τον Γιάννη, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Ναι, ρε, το κατάλαβα. Κατάλαβα για ποιον το λες. Είναι δυνατόν να μην καταλάβω? Είναι δυνατόν? Λοιπόν, παίζουμε λίγο Θοδωρή Φέρι. Έχω πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Θα ξεκινήσουμε μετά το break με λίγο Γιώργο Αλκαίο από τα παλιά, από τα 90s. Οπότε μια

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
6: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
8: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Μία προσφορά από το eFood.
11: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.
1: Γεια, πες μας τώρα για την Άννα Βύση εδώ, την πολύ αγαπημένη μας την Άννα
2: μου
1: Βύση.
2: Μου το έχετε κάνει εδώ πέρα, καφετέρια μου το έχετε κάνει. Λοιπόν, θα σε πάω στη Σοφία την Καρβέλα, η οποία έκανε μια πάρα πολύ ωραία ανάρτηση μετά το live στο ΟΑΚΑ. Ναι. Το να σε μοιράζομαι εσένα και το θεόσταλτο χάρισμά σου, τα ίδια θα λέει και το παιδί σου σε λίγα χρόνια, πιστεύω.
1: Εννοείται.
2: Με όλο τον κόσμο ήταν μια δυσκολία που χρειάστηκε να αντέξω για χρόνια και αναγκάστηκα να μάθω να την αποδέχομαι. Μέσα σε όλα τα άλλα, λοιπόν, γράφει: συγχωρώ εσένα και το δημιουργό σου που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα και δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου. Χθες το βράδυ για άλλη μια φορά αφέθηκα στο μεγαλείο σου μαζί με όλους τους θαυμαστές σου. Να ξέρεις πως είμαι μεγαλύτερη.
1: Ανατρίχιασα, ναι, αλήθεια είναι.
2: Τρομερό.
1: Πολύ ωραίο, φίλε. Πάρα. Μα είναι καταπληκτική γυναίκα τώρα η Άννα Βύση. Έχει ντύσει διάσημα ονόματα όπως την Beyoncé.
2: Η κόρη της λέμε τώρα.
1: Όχι. Την Kylie Jenner, αλλά και την Lady Gaga.
2: Ποιος?
1: Τώρα όμως έγινε γνωστός και στην Ελλάδα χάρη στην Άννα Βύση. Ποιος? Τός είναι ο σχεδιαστής, ο Μοχάμετ Ασί. Αυτό στην έντυπη. Άσι. Η Άννα Βύση.
2: Καλά, δεν την έτσι η κόρη της.
1: Όχι.
2: Α, δεν είναι σχεδιάστρα, μωρέ.
1: Δεν είναι ενδυματολόγος.
2: Δεν είναι συνάδελφος, μπερδεύτηκα.
1: Δεν είναι συνάδελφος σαν και εσένα.
2: Καλά, αυτή και ποιο λόγο δεν θα ντύσω εγώ, δεν το καταλαβαίνω. Μα βλέπεις τώρα ότι πάνε και δίνω τα λεφτά τους έξω. Δηλαδή, γιατί να με στηρίξει με Έλληνα σχεδιάστρα, παράδειγμα, εμένα, Μάνια Δανδουλάκη,
1: ναι.
2: Και πας στο Μοχάμετ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Ο Μοχάμετ Ασί είναι Σαουδάραβας σχεδιαστής μόδας και ιδρυτής του Ashi Studio, ενός οίκου μόδας που είναι γνωστός για τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής ή ως γνωστόν εμείς τα λέμε στο χουδέτσι haute couture.
2: Haute couture.
3: Πώς το είπε?
2: Haute couture. Δεν είναι.
1: Να καλωσορίζουμε.
2: Δεν έχω πια επίπεδο εδώ μέσα.
1: Haute couture. Δεν μπορώ. Couture δεν το λέμε.
2: Τι haute couture.
3: Couture, couture το λέει και couture. Βάζει και το κριτικό το couture.
2: Ω Χριστέ μου. Ω Χριστέ μου.
1: Λοιπόν. Ο Σαουδάραβας λοιπόν, αυτός σχεδιαστής, ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του προσέγγιση στην μόδα και την εμφάνιση και τη ζεύτα κτλ. Ο Ασί γεννήθηκε στη Σαουδική Αραβία, αποφύτησε από ένα πανεπιστήμιο εκεί στο Παρίσι το 2004, φτωχαδάκι δηλαδή. Έχει πάει μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες και εργάστηκε στην Givenchy.
2: Να, γι' αυτό εγώ.
3: Βλέπεις που βάζεις το κριτικό που σου λέω, ρε Μάνια.
2: Γι' αυτό Ασί, εγώ Givenchy. Έχω μείνει εδώ πέρα, κατάλαβες. Γιατί δεν πήγα κι εγώ στις Ηνωμένες Πολιτείες να πάω στη Givenchy. Έτσι είναι. Και κατάλαβες τώρα, κάθομαι και κάνω εδώ πέρα σουρ με ζουρ στο Ηράκλειο.
1: Αυτός έκανε επίσης πολύ παρέα με τον Λιβανέζο σχεδιαστή υψηλής ραπτικής Έλι Σαμπ.
3: Έλι Σαμπ, σωστά το είπε.
1: Έλι Σαμπ, ευχαριστώ. Αυτός έχει ντύσει λοιπόν διάφορες διάσημες ξένες τραγουδίστριες, όπως είναι η Cardi B, όπως είναι η Lady Gaga που είπα προηγουμένως, και ηθοποιούς ας πούμε κτλ. Και από εκεί και μετά έχει ντύσει αυτήν εδώ την πάρα πολύ ωραία την. Πώς τη λένε αυτή εδώ, ρε?
2: Έχει δει πολύ ωραίες.
1: Τέλος πάντων, έχει δει πολύ ωραίες τραγουδίστες, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, και έντυσε και τώρα την Άννα Βύση. Πόσο πιστεύετε, η ερώτηση κρίσεως των 100.000 ευρώ, πόσο πιστεύετε ότι έκαναν τα φορέματα, τα ρούχα που φορούσε η Άννα Βύση σε συνάδελφο? Δεν ξέρω, δεν γράφει. Λέω τώρα πόσο φαντάζεστε.
2: Δεν ξέρω, ρωτήσω το chat.
1: Πού να ξέρει το chat τι διπλή, πόσο κάνανε τα ρούχα. Σιγά μην είναι και. Πώς το λένε, τα τιμολόγια τώρα.
2: Καλημέρα, κολλητούλα μου.
1: Ναι.
2: Πόσο κόστησαν τα ρούχα που φόρεσε η Άννα Βύση στη φετινή της συναυλία στο ΟΑΚΑ? Ναι. Ερωτηματικό.
1: Ερωτηματικό, για να δούμε.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες. Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Η ώρα είναι 10 και 20 ημέρα Τρίτη, σήμερα 29 του μηνός, 29 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Η Μάνια θα μας πει τώρα λίγο εδώ για τον καιρό.
4: Να μην δούμε... σου πω πρώτα κάτι άλλο που θέλω.
3: Εννοείται, πες μου ό,τι θέλεις.
4: Θέλω να σας θυμίσω, παιδιά, τον τεράστιο διαγωνισμό που έχουμε, που λήγει αύριο, 30 του μήνα. Θα κάνουμε εδώ παρέα την κλήρωση.
3: Όχι, μία του μήνα κάνουμε τις κλήρωσεις.
4: 30.
3: Α, 30 είναι.
4: 30. Η υποτροφία λοιπόν από την ΙΣΑΕΚ Μορφή.
3: Α, ναι, 30 είναι αυτό.
4: Επιλέγετε εσείς έναν ολόκληρο χρόνο, σας κάνουμε δώρο. Μία υποτροφία λοιπόν, και επιλέγετε εσείς ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικά αλλά και τουριστικά. Πάρα πολύ απλά. Θα μπείτε στο Music Club 105,8 στο Instagram. Θα βρείτε τώρα τον διαγωνισμό αυτό και μπορεί να κερδίσετε με ένα απλό follow και ένα απλό like.
3: Από το Μορφή, ε!
4: Ναι, ΙΣΑΕΚ Μορφή.
3: ΙΣΑΕΚ Μορφή, πολύ ωραίος διαγωνισμός. Λοιπόν, πες μας τώρα τον καιρό, γιατί έχω πολύ κόσμο που μας ακούει. Είναι στα Ρέθυμνα,
4: βεβαίως,
3: στα Χανιά, στον Άγιο. Μας ακούνε εδώ γύρω-γύρω από όλες τις περιοχές.
4: Ηράκλειο σήμερα, μπορεί να νιώθετε λίγο κρύο. Έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχουμε 5 μποφόρ βόρειους ανέμους.
3: Ναι, φυσάει, παίρνει λίγο τον κόσμο.
4: Ηλιοφάνεια και σύννεφα. Στον Άγιο Νικόλα, όπου σ' ακούν οι φίλοι σου, είμαστε στους 24 με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς, ηλιοφάνεια και συννεφάκια. Στο Ρέθυμνο, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, 24 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ βόρειους ανέμους, ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Και στα αγαπημένα μου Χανιά, σήμερα στους 24, πάλι ο καλύτερος καιρός της Κρήτης στα Χανιά, 3 μποφόρ βόρειοι άνεμοι Παναγιώτη και ηλιοφάνεια.
3: Καλά, από τη Δευτέρα λέγαμε ότι θα βρέχει όλη τη βδομάδα. Εδώ στο Ηράκλειο δεν έχει βρέξει. Μου στέλνει μετά μηνύματα, μου λέει: εδώ βρέχει, σε διάφορες περιοχές βρέχει γύρω-γύρω.
4: Όχι, παιδιά. Τετάρτη, Πέμπτη βροχές βλέπω.
3: Τετάρτη, Πέμπτη. Mm-hmm. Από τη Δευτέρα ήταν να βρει.
4: Ήταν να σας επόρε, κοπέλια, δεν κατέχω.
3: Γέμισε η τούμπα.
4: Γέννησε, άκουσα.
3: Όχι, γέννησε. Γέμισε η τούμπα. Ανακοινώθηκε το sold out για το match της Εθνικής με την Ολλανδία. Congratulations, Κωνσταντίνα.
4: Μπράβο.
3: Κανονικά πρέπει να πας εσύ. Παίζει ο κολλητός του και από τον Όφη.
5: Εκεί πρέπει να πάμε, ναι, ρε Παναγιώτη.
4: Να. Τι έχεις να πεις για την εμφάνιση Εθνικής? Δε... φαντάζομαι μετά έχεις χιλιοποιήσει την εκπομπή, αλλά πες κάτι και σε εμάς.
5: Για τον Ανδρούτσο.
4: Όχι για τον Ανδρούτσο μόνο, ρε. Για την εθνική ομάδα.
5: Για τον Ανδρούτσο μου πω, Παναγιώτη.
3: Για τον Ανδρούτσο να πεις.
5: Έτρεξε πάρα πολύ καλά. Μας πει ο Παναγιώτης πάρα πολύ καλά. Έτρεξε πολύ το παιδί.
3: Η αλήθεια είναι στο δεύτερο ημίχρονο που είπε και η μάνα μου που είδε τον αγώνα. Έπαιξε πιο καλά η Εθνική.
4: Έτσι είπε η μάνα σου.
3: Η μάνα μου ξέρει από αυτά τώρα. Η μάνα μου
4: δεν ανέβαζε πόσο. Σε κάθε αγώνα, παιδιά.
5: Α, ναι.
4: Η μάνα μου κοιμάται σαν τους λαγούς από τις 10 ώρα το βράδυ. Όποτε παίζει Εθνική, όσα χρόνια τη θυμάμαι, παιδιά, βλέπει τους αγώνες.
5: Μπράβο, μπράβο.
4: Της. Είναι φίλαθλος.
5: Έτσι πρέπει.
4: Είναι χούλιγκαν.
5: Καλή επιτυχία και στο επόμενο, να πούμε.
3: Την Πέμπτη.
4: Με το καλό.
3: Την Πέμπτη. Παίζουμε με την Ολλανδία στην τέτοια. Στη...
4: Ω, Πρωτομηνιά.
3: Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Στην Τούμπα παίζουμε.
5: Στην Τούμπα σε αυτό το
4: γενικό. Να δούμε πώς θα μπει ο μήνα.
5: Το φοβερό και τρομερό.

0: Η Μάνια η Δανδουλάκη θα μας πει αμέσως τώρα την κίνηση στους δρόμους, κυρίες και κύριοι.
1: Βεβαίως, λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και αγαπημένοι ακροατέ, στο αεροδρόμιο γίνεται ένας χαμός, στην Ικάρου και στα δύο τα ρεύματα. Αν μπορείτε να τα αποφύγετε, καλό θα ήταν, διότι γίνεται πατής με πατώσε. Καζατζίδη κάθοδος φορτωμένη, αντιστάσεως η κάθοδος. Το κέντρο, να μην σας το λέω όπως κάθε μέρα, έχει κίνηση στη Δημοκρατία.
0: Αυτά βέβαια να πούμε στους φίλους ακροατές ότι είναι όλα τη στιγμή.
1: Τώρα κινούνται τα αμάξια.
0: Κινούνται. Δηλαδή τώρα μπορεί να πούμε εμείς ότι η Κάρου γίνεται χαμός και μια στιγμή να περάσετε, μας ακούτε στο ραδιόφωνο και να περάσετε την Κάρου, παράδειγμα, σε δύο λεπτά και να μην έχει κίνηση.
1: Ναι, γιατί έχει ξεμπλοκάρει.
0: Γιατί έχει ξεμπλοκάρει.
1: Εμείς δεν ξέρουμε και πότε έχει φανάρια σε αυτήν την πόλη. Αλλά... δεν έχει φανάρια, δεν υπάρχει κίνηση.
0: Ναι. Όταν δεν δουλεύουν τα φανάρια, πηγαίνει ρολόι το έργο.
1: Βεβαίως.
0: Όταν δουλεύουν τα φανάρια. Καταρχήν, μια και λέμε τώρα για την κίνηση και για τα φανάρια κτλ., να πούμε συγχαρητήρια σε αυτόν που σκέφτηκε μετά το κακό όρος να κάνει ένα στρογγυλό εκεί πέρα. Για να, με το που τελειώνει το κακό όρος, έχουν κάνει ένα ζωγραφιστό στρογγυλό κάτω.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω,
1: ναι.
0: Αν το έχετε δει. Ένα ζωγραφιστό κάτω στρογγυλό. Δεν κάνανε καν ένα υποτιθέμενο, ένα συντριβάνι, λέω εγώ τώρα. Κάνανε ένα ζωγραφιστό κάτω που ενώ πηγαίνεις μια στιγμή στο κακό όρος και στρίβεις κανονικά εκεί που πήγαινες, στην ευθεία που είναι η παραλία έτσι μεγάλη. Και τα λοιπά, πρέπει να κάνεις ένα στρογγυλό. Υποτίθεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο, για αυτούς που πηγαίνουν μέσα από πίσω που έχει κάτι σπίτια, δεν ξέρω για ποιο λόγο
1: και
0: το κάνανε.
1: Και δεν είχαν τσιμέντο, ας πούμε, να το χτίσωνε.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο ξαφνικά βλέπεις ένα κίτρινο μπροστά σου ζωγραφισμένο και πρέπει να κάνεις ένα κύκλο, ας πούμε, εκεί ένα μικύκλο, δεν ξέρω πώς να το πω, και να προχωρήσεις. Λοιπόν.
1: Καλά, τώρα που το λες, αυτό είναι συγγνώμη, τα κυκλικά.
0: Δεν πειράζει, ναι.
1: Το καλύτερο κυκλικό στράγγο, ξέρεις ποιο είναι?
0: Εννοείται ότι ξέρω.
1: Ποιο?
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι στο Γάζι, ο κόμβος Τζοράκι, νομίζω λέγεται.
0: Ναι.
1: Ακόμα το αλλάξαν, το κρατήσανε.
0: Πολύ ωραίο.
1: Τρομερό. Τρομερό. Εγώ φαντάζομαι το αμάξι, ζορίζομαι να χωρέσω. Δηλαδή, απορώ πως περνάνε από εκεί πέρα ανταλίκες, φορτηγά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνανε το μισό, ας πούμε.
0: Έπρεπε να είναι λίγο πιο μικρό.
1: Τι να πω, ρε παιδί μου, σε αυτή την πόλη.
0: Είναι πολύ μεγάλο ο δρόμος.
1: Αχρίαστο.
0: Ναι. Τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Τεσπά. Στον Άγιο Μινά έχει κίνηση, στην 62 Μαρτύρων έχει κίνηση πάρα πολύ, στη Γιώφυρο έχει στο Γάζι.
0: Έχουμε πολύ μικρό break, επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.
1: Okay. Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
5: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Η ώρα είναι 11 παρά 20 μάνια.
1: Θέλετε να σας δώσω τη συνταγή για τον banana bread μου?
0: Ναι, εννοείται, αυτό περιμένουμε.
1: Αλήθεια μου λες?
0: Ναι.
1: Μα τι καλός που είσαι, Χριστέ μου.
0: Λοιπόν, τι βάζεις, για πες μας.
1: Λοιπόν, κάτσε να σας τα πω. Βάζουμε 3 όριμες μπανάνες. Τώρα είναι πολύ σημαντικό να μην είναι παλιές, να είναι παλιές μπανάνες. 3 ναι. όριμες μπανάνες. 3 αυγά. Μια μισή κούπα αλεσμένη βρώμη, εγώ την αλέθω, γίνεται αλεύη βρώμης. Μια κουταλιά του γλυκού baking powder. 3 κουταλιές σούπας γιαούρτι. Μια κουταλιά της σούπας μέλι και μια κουταλιά της σούπας φιστικό βούτυρο. Και προαιρετικά, εγώ ας το βάζω και ξηρούς καρπούς και λιώνω και λίγο κακάο, έτσι κουβερτούρα για το topping. Και είναι, παιδιά, τρομερό, πάρα πολύ υγιεινό και χωρίς ζάχαρη.
0: Μπράβο, μάνια.
1: Θα ανεβάσω λοιπόν συνταγή στο TikTok να τη δείτε.
0: Ο Music Club 105,8, θα έχουμε διαγωνισμούς δώρα. Θα κληρώσουμε 3 full δωρεάν αιτήσεις υποτροφίες αγγλικών Junior AB, παιδιά, Δευτέρας έως Τετάρτης Δημοτικού, από τον εκπαιδευτικό όμιλο η Σοφία. Σε όποιο παράρτημα, παύλα εδώ, μη επιθυμεί ο νικητής. Τα εκπαιδευτήρια η Σοφία έχουν στο Τσαλικάκι, Επισκοπή και Καστέλη. Οπότε θα κάνω εγώ με την Μάνια εδώ, θα κάνουμε μια κλήρωση. Μπαίνετε σελίδα μας στο Instagram που είναι Music Club 105,8 στο Instagram. Βρίσκεται το post του διαγωνισμού. Κάνετε like, γράφετε και ένα σχόλιο από κάτω. Θα δώσουμε μια full δωρεάν ετήσια υποτροφή αγγλικών Junior AB. Ισχύει για νέες εγγραφές. Τσαλικάκι, Επισκοπή Καστέλη είναι τα φροντιστήρια η Σοφία. Και η κλήρωση, κυρίες και κύριοι, θα γίνει 1 του μήνα, 1 Οκτωβρίου.
1: Perfecto.
0: Οκτωβρίου. Οκτώβριος δεν έχει μη, δεν είναι Οκτωβρίου.
1: Την Πέμπτη.
0: Ναι, είναι Οκτωβρίου την Πέμπτη. Λοιπόν, μας στείλανε εδώ μηνύματα, λέει, και πού να δείτε η Μαρία και πού να δείτε, λέει, τα κυκλικά του καινούριου αεροδρομίου στο Καστέλη.
1: Καλά, δεν φανταζόμαστε.
0: Δεν χρειάζεται να τα δούμε. Τα φανταζόμαστε.
1: Παιδιά, δεν είδα τώρα που έχει καινούργιο αεροδρόμιο η κοπέλα. Είδα άλλη μια φορά, κάθε χρόνο βρίσκω τουλάχιστον 20 βίντεο από τουρίστες που μας κάνουν ρόμπα με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
0: Εντάξει.
1: Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, μωρή, σιγά το δίκιο. Τέλειο είναι.
1: Τρομερό, τρομερό.
0: Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Παίζουμε τι?
1: Vintage. Είναι ίδιο από το 1940.
0: Μα τέτοια τα τραγούδια που παίζουμε είναι vintage. Παίζουμε λίγο με.

0: Βάλαμε λίγο Χάρης Αλεξίου και βάλαμε και λίγο Μέρη Χρονοπούλου από τα παλιά, το Είμαι γυναίκα του Κεφιού, διότι θέλω να πω γιατί.
1: Γλεντιού.
0: Του γλεντιού.
1: Το ξέρω γιατί είμαι εγώ.
0: Όχι, του Κεφιού λέγεται το τραγούδι.
1: Του
0: άντε πάλι. Η κανονική ονομασία του τραγουδιού. Το τραγούδι λέγεται Είμαι γυναίκα του
1: γλέντιου.
0: Του Κεφιού.
1: Βάλ το ξανά. Σε παρακαλώ, 50 ευρώ στοίχημα.
0: Ωραία, βγάλ το 50 ευρώ.
1: Βγάλ το εσύ.
0: Εγώ θα το βγάλω το 50 ευρώ.
1: Βγάλ το ρε, εγώ το έχω μαζί μου, είναι το τελευταίο μου, θα το δώσω.
0: Εντάξει, για να δούμε τώρα.
1: Πάρ το, φέρ τα 50 ευρώ ρε.
0: Του γλέντιου.
1: Φέρε ρε τα 50 ευρώ.
0: Για μισό λεπτό να το περιμένω.
1: Πόπα. Και ναι. Δεν περίμενε. Υπολογίζω.
0: Το τραγούδι πως λέγεται, περίμενε.
1: Τα 50 αν δεν μου τα δώσεις θα σε κάνω expose.
0: Ναι, expose να με κάνεις. Αλλά μισό λεπτό να
1: για δες.
0: Να δούμε πως λέγεται το τραγούδι. Μπορώ να κάνω λάθος.
1: Το κάνεις, τα 50 ευρώ δεν βλέπω να βγάζεις.
0: Λοιπόν, Μέρη Χρονοπούλου. Θα σου πω πως λέγεται το τραγούδι.
1: Πες μου, αυτό περιμένω.
0: Μισό λεπτό να δω. Λοιπόν, Μέρη Χρονοπούλου του αγοριού, Είμαι γυναίκα του Κεφιού λέγεται. Το τραγούδι, ο τίτλος του τραγουδιού, Είμαι γυναίκα του Κεφιού. Άσε τι λέει μέσα του γλεντιού.
1: Μα με συγχωρείς. Άρα οι άνθρωποι παλιά στη γουργία δεν πήγαιναν καλά. Δηλαδή λέω για το γλέντι και το βγάζουμε κέφι.
0: Δεν ξέρω. Πάντως το τραγούδι
1: το
0: λέγεται.
1: Το 50 ευρώ πώς πρέπει να το δώσει τελικά.
0: Αυτό που σου λέω εγώ, το σωστό είναι αυτό που παίρνω.
1: Να δώσουμε από 25.
0: Όχι. Κάτσε να μπω και στου στίχους, ρε. Περίμενε δύο λεπτά. Είμαι.
1: Το γνωρίζω αυτό το τραγούδι, το τραγουδό.
0: Ναι. Ο στίχος μπορεί να λέει Είμαι γυναίκα του Κεφιού, του γλεντιού που λες εσύ. Ο στίχος, αλλά το τραγούδι πως λέγεται, η ονομασία του τραγουδιού είναι Είμαι γυναίκα του Κεφιού.
1: Παιδιά μέσα δεν το λέει για το
0: ποιος,
1: Κεφι.
0: Ποιος έχει δίκιο.
1: Του γλεντιού. Βλέπεις.
0: Άλλος πάλι.
1: Είμαι γυναίκα του γλεντιού, ναι. Και δεν υπολογίζω.
0: Το τραγούδι όχι, λέει του γλεντιού.
1: Ναι.
0: Ο τίτλος όμως του τραγουδιού,
1: ναι,
0: λέγεται Είμαι γυναίκα του Κεφιού.
1: Και εμείς βάλαμε 50 ευρώ στοίχημα, το τραγούδι, ναι, λέγεται του γλεντιού, γιατί μέσα λέει γλέντι. Εγώ έβαλα τα 50 στο γλέντι, αυτό στο κέφι. Ποιος πρέπει να πάρει το 50 ευρώ.
0: Ναι.
1: Σε ρωτάω τώρα.
2: Λάθος τίτλο βγάλανε τότε. Αυτό δεν είναι.
1: Χάσαμε πάλι τα 50 ευρώ, ρε φίλε. Κλείσε ρε να πάμε να φύγουμε. Πάλι κουβά πήγαμε.
0: Να βρω το στους Greek lyrics. Στους στίχους δηλαδή. Το γράφει του γλεντιού.
1: Lyrics.
0: Η κανονική όμως ονομασία, αν μπείτε δηλαδή στο Spotify, γράφει Είμαι γυναίκα του Κεφιού.
1: Ναι, το ξέρω, το βλέπω.
0: Δεν στο λέω δηλαδή από το.
1: Όχι, σε πιστεύω.
0: Στο λέω δηλαδή από το μυαλό μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά και με Μέρη Χρονοπούλου και με το Ζήλια μου από τη Χάρης Αλεξίου και με Κατερίνα Λιόγιου και με Θοδωρή Φέρη που θα κλείσουμε.
1: Λίγο απ' όλα.
0: Φέρη. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
1: Πάω MD Bridal Stories. Θέλω να σας πω ότι επειδή μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, οι νυφούλες μου, είναι μια πάρα πολύ καλή εποχή τώρα που χειμωνιάζει για την επόμενη σεζόν να κλείσετε το πρώτο σας ραντεβού.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Έτσι εντάξει. Έχω και τώρα, πρώτα ραντεβού.
0: Έλα, Κωνσταντίνα, θες κάτι να μας πεις.
2: Όχι, πες ότι ακολουθεί μία και μοναδική.
0: Ναι, ακολουθεί μία και μοναδική. Ναι.
1: Of course. Φιλάκια.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

0: Club. Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Νιώθω πίεση.
2: Αφού σ' αρέσει.
1: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
5: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
4: Και έγινε έτσι.
5: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
4: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
6: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημετζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Μία προσφορά από το eFood.
9: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: παίζουν ασταμάτητα.
1: Ασταμάτητα παίζουμε non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Music Club 105,8, που μπορείς να επικοινωνείς μαζί μας και μέσω Viber 6970 11 10 58. Σημειώστε και αποθηκεύστε αυτό τον μαγικό αριθμό. Λοιπόν, κατάστημα Λελεδάκη σου όμο έχει φέρει την φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν. Οπότε να πάνε οι φίλοι μας, άντε οι άντρες, ξεμάτια σε μάρτε μετά.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είμαι καλά σήμερα, δεν είμαι καλά σήμερα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Ποιο με έχει φάει πάλι. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, ναι, κατάστημα Λελεδάκη έχει φέρει τα ρούχα τα καινούργια, τη νέα συλλογή. Να πάτε να ντυθείτε με τζινάκια, φορμούλες. Θα βρείτε και κουστούμια φυσικά και πολλά πολλά αξεσουάρ, όπως γραβάτες, μανικετό, κουμπαζόνες, κάλτσες και πολλά πολλά
2: άλλα. Εκεί που περπατάτε στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, και είναι
2: εκεί,
1: και ωραίο μαγαζί, βέβαια. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Λελεδάκη.
2: Τα λες πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι.
2: Καταπληκτικά.
1: Και ματιασμένη.
2: Και ματιασμένη.
1: Δεν μασάω.
2: Και μια και είπες ματιασμένη, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τα μάτια μας, διότι έρευνες δείχνουν ότι κάποιες παθήσεις των ματιών έχουν αυξηθεί από την πολύ υπερβολική χρήση των οθονών.
1: Βέβαια.
2: Μας έκαψε
1: αυτό το κινητό.
2: Μας έχει κάψει γενικώς από τον εγκέφαλο μέχρι δεν ξέρω εγώ τι. Και εξαιτίας, λέει, από την καθιστική ζωή, από την κακή διατροφή, τη φτωχή κυρίως διατροφή και την υπερβολή στη ζάχαρη, όλο αυτό το κομμάτι, λέει, μας έχει κάνει αύξηση σε γλαύκωμα.
1: Ναι.
2: Θέλει οχρακυλίδα, θέλει, λέει, πάρα πολύ προσοχή στα μάτια μας και να μειώσουμε κάπως, να διορθώσουμε τη διατροφή μας, την άσκηση και να μειώσουμε τις οθόνες.
1: Μήπως να σηκωθώ πάλι να κάνω όρθια εκπομπή όπως παλιά. Ξέρεις, όταν ξεκινήσαμε το ραδιόφωνο πριν πολλά χρόνια, θυμάμαι που μας λέγανε τότε έτσι από τους κανόνες, σήκω λέει όρθια για να μπαίνεις πιο πολύ. Όχι, ρε. Μπαίνεις πιο πολύ και στη μουσική και σε αυτά που παίζεις και βγαίνεις πιο ζωντανή. Δηλαδή, καλημέρα σας, Κωνσταντίνα, από εδώ πολύ.
2: Ρίξε και μια στην καρέκλα που έχει ροδάκια.
1: Ναι. Τώρα εμείς, βέβαια, μετά από τόσα χρόνια, τόσα ένσημα που έχουμε βάλει βαρέα στο
2: ραδιόφωνο,
1: δεν χρειάζεται. Καθόμαστε στην καρέκλα μας αναπαυτικά και λέμε αυτά που λέμε.
2: Άντε να πεις το Μάρτιο, θα είσαι όρθιος. Θα κάνεις όρθιο σε εκπομπή. Από αύριο χωρίς καρέκλα.
1: Έκανε και αυτό, σου λέω. Παλιά κάναμε. Και μάλιστα υπήρχε και ένα τρίκ. Μας πέραν τις καρέκλες από το στούντιο, να ξέρεις, για να είμαστε όρθιοι και να βγαίνει πιο live, πιο happy και πιο energy όλο αυτό, ρε παιδί μου.
2: Σωστά.
1: Ναι, τότε τα καλά τα χρόνια που ήμασταν μικροί.

0: είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.
1: Στη λεωφόρο της αγάπης που μεθάς. Πριν το τέλος, πριν το τέλος μια στιγμή.

0: Στη λεωφόρο της αγάπης, αναμφισβήτητα από τις πιο ωραίες και μεγάλες ερμηνείες μας χάρισε ο Γιώργος Μαζονάκης μαζί με τον Απόν που ταιριάζαν πάρα πολύ και ήταν και αγαπημένα φιλαράκια, να ξέρετε, με τον Απόν. Εγώ αυτό το τραγούδι, παιδιά, όταν το ακούω, μου ήρθε να βάλω τα κλάματα. Δηλαδή, τόσο πολύ μ' αρέσει και τόσο πολύ θα μας θυμίζει τον Μαζό. Έχουμε εξελίξεις. Παραιτήθηκαν, λέει, οι δικηγόροι των γιατρών. Προφανώς γιατί βγαίνουν πάρα πολλά στη φόρα. Εδώ μάθαμε ότι 11 άτομα ήταν τελικά μέσα στο ιατρείο αυτό την ώρα που ξεψυχούσε ο αγαπημένος μας Γιώργος Μαζονάκης. Ότι η κόρη του γιατρού κάλεσε το ΕΚΑΒ. Πολλά βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια. Και πού να γίνει και τελείωση η άρση των κινητών. Να δείτε πόσα ακόμα θα μάθουμε. Τρέχουν οι εξελίξεις και απ' την άλλη, η αδελφή του, η Μαρία Μαζονάκη, βγήκε και είπε ότι μέσα στον πόνο μου είναι τουλάχιστον έτσι παρήγορο που βλέπω ότι όλοι οι καλλιτέχνες, λέει, και οι συνάδελφοί του τον έχουν τόσο πολύ έτσι φέρει στη μνήμη τους και του αφιερώνουν τραγούδια και στιγμές από τις συναυλίες τους. Είναι κάτι, λέει, και αυτό μέσα στον μεγάλο πόνο. Τι να πεις και σε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, εδώ παρέα και με τις αναδρομές που βρίσκονται στις Αρχάνες για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Εκεί θα πας, αν ετοιμάζεις έτσι ένα μεγάλο event. Το κτήμα ήδη είναι ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες και φυσικά οι αναδρομές hall, η μεγάλη αυτή αίθουσα που είναι πολύ πολύ glamour, παρακαλώ, για glamour γάμους και βαπτίσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα Νίκο Μακρόπουλο. Ο φίλος μας ο Γιάννης μου ζήτησε να ακούσουμε κάτι από Νίκο Μακρόπουλο. Εννοείται και θα μεταδώσω αμέσως τώρα.
1: Music Club 105,8.

0: Πάτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Music Club 105,8.
1: Βρε καλώ στη Μαρίνα που ήρθε για να μας πει τα αθλητικά.
2: Να μην τα πω.
1: Α, να τα πεις, γιατί
2: αφού
1: έχουμε...
2: σκίζει η εθνική μας.
1: Έτσι, πλούσια αθλητική δραστηριότητα. Εδώ.
2: Γιατί πάνω από όλες τις ομάδες είναι η εθνική Ελλάδος.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Έλα.
2: Πρώτα η εθνική και μετά οποιοδήποτε άλλο.
1: Τι λοιπόν θα γίνει, φίλε μου, με εμάς.
2: Τι θα γίνει,
1: πότε παίζουμε.
2: Θα βγούμε πρώτοι στον ομιλό μας που είμαστε ήδη φυσικά. Και είμαι πολύ αισιόδοξη ότι θα κερδίσουμε και την Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο και τη Γερμανία.
1: Μακάρι.
2: Την Κυριακή πάλι 10 παρατέταρτο.
1: Ξανά παίζουμε με τη Γερμανία.
2: Ναι, βέβαια το εντός μας.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Οπότε Πέμπτη και Κυριακή βράδυ είμαστε όλοι καθυλωμένοι στις τηλεοράσεις μας και βλέπουμε την εθνική.
1: Τι ώρα παίζουμε την Πέμπτη?
2: 10 παρατέταρτο και τις δύο μέρες.
1: Και τις δύο μέρες, ναι. Και θα το δούμε από
2: Αλφα.
1: Από τον Αλφα.
2: Ναι.
1: Ωραία, καλή επιτυχία στην Ελλάδα που είναι πολύ ανεβασμένα τα αγόρια μας, στην διεθνής μας. Εκεί γίνεται παρτάρα τρελή.
2: Είναι από τις καλύτερες φουρνιές, ας πούμε. Που
1: ναι,
2: έχουμε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και ελπίζουμε πολλά. Εν τω μεταξύ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε, ναι, εκτός αγώνα. Ναι. Έμεινε στον πάγκο της Πορτογαλίας μετά από 18 ολόκληρα χρόνια. Και μάλιστα, επειδή στο παιχνίδι με την Ολλανδία δεν τον επέλεξε ο προπονητής, έφυγε τρέχοντας από διτήρια. Στράβωσε, μωρέ, Ρονάλντο.
2: Απογοητεύτηκε.
1: Ναι, και κερδίσαν κιόλας, οι Πορτογάλοι.
2: Μπράβο του, γιατί παίζει με την ψυχή του. Είναι για λόγους συναισθηματικούς. Είναι στην ομάδα.
1: Ναι, αλλά είναι ο Κριστιάνο, ρε
2: φίλε. Μπάντον
1: λίγο αλλαγή τώρα. Είναι ο Ρονάλντο. Πρέπει να τον δούμε.
2: 10 λεπτά. Τι θα γίνει, τάχα.
1: Έχουμε κάτι άλλο στα αθλητικά. Αυτά όλα τα βλέμματα στραμμένα στην εθνική. Έτσι.
2: Και σήμερα στις 8 Euroleague Ολυμπιακός Αλγύρης.
1: Mm-hmm, μάλιστα. Μην φύγεις τώρα, να πούμε και ζώδια.
0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.

0: καλεσμένες στις επιτυχίες. Πάμε τώρα στα ζώδια, αγαπημένοι, ενώτε και να στέλνουν οι ακροατές να σχολιάζουν, παρακαλώ, έτσι. Λοιπόν, Μαρίνα, τα ζώδια πώς συμπεριφέρονται όταν πηγαίνουν ταξίδι? Κάνε ταξιδάκι, πότε θα πάμε? Πότε παίζει όφη? 15 Οκτωβρίου στη Ρένε, στη Γαλλία. Το λιγουρεύουμε τώρα αυτό το ταξίδι, να ξέρει.
1: Μια Γαλλία. Ο φθινόπωρο είναι υπέροχη.
0: Μια Γαλλία θα την πήγαινα τώρα και κάθε τώρα. Και λοιπόν, κάθε τώρα. Όταν τα ζώδια πηγαίνουν ταξίδι, ο Τοξότης και ο Δίδυμος. Έχει ξεχάσει κάτι, κλασικά. Πάντα κάτι ξεχνάνε, αλλά δεν τον νοιάζει κιόλας.
1: Δεν τους νοιάζει. Αυτοί βρίσκουν τις λύσεις τους. Ναι. Γιατί είναι πολύ ταξιδιάρδες και τα δύο αυτά ζώδια. Οπότε θα την βρουν την άκρη.
0: Όντως οι Δίδυμοι είναι πολύ ξεχασιάρδες. Ναι. Και ο Τοξότης το ίδιο. Τα Λιοντάρια και ο Ζυγός. Λέων και Ζυγός. Έχει πάρει μαζί του τρεις βαλίτσες.
1: Τουλάχιστον. Πώς θα λάμπει ο Λέων?
0: Ναι, για το πιο ακριβό εισιτήριο. Ο Ταύρος με τον καρκίνο. Θα γκρινιάζει για το ξενοδοχείο. Αλίμονο, συμφωνείς?
1: Αλίμονο.
0: Δεν του αρέσει.
1: Γκρινιάρηδες.
0: Ναι. Φημίζονται για την γκρίνια, Ο Σκορπιός και ο Υδροχός ανεβάζουν φωτογραφίες μετά από ένα μήνα από όταν θα γυρίσουν από το ταξιτσουλί. Μην με ματιάσουν στο Facebook να δούνε που είμαι. Κάτσε να συνεχίζω να ανεβάζω φωτογραφίες. Ρε τους Σκορπιούς και τους Υδροχώους. Ο Κριός και ο Ιχθύς φεύγουν πολύ απλά ένα ταξίδι χωρίς να ξέρουν που πάνε.
1: Ό,τι γίνει.
0: Με άγνωστο προορισμό.
1: Με άγνωστο προορισμό. Αφόρμητη, έτσι.
0: Ναι. Πάει στο αεροδρόμιο, βλέπεις πτήσεις, λες, να, εκεί μ' αρέσει από τους προορισμούς πάω.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Και τέλος, οι Παρθένοι με τους εγώκερους, όταν πάνε ταξίδι, εννοείται έχουν φτιάξει ήδη το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.
1: Η οργάνωση.
0: Ναι.
1: Όλα. Πού θα πάμε, πού θα μείνουμε, τι θα δούμε, τι θα κάνουμε.
0: Πού θα φάμε.
1: Πού θα φάμε.
0: Οργανωτική, παιδί μου.
1: Πού θα βγούμε το βράδυ.
0: Το κάνω αυτό εγώ, να ξέρεις. Ναι. Ειδικά όταν θα πάω εξωτερικό. Από πριν διαβάζω ποια είναι τα αξιοθέατα που πρέπει να δω. Ποια είναι τα καλά εστιατόρια. Μπαίνω TripAdvisor. Ξέρεις, τα κάνω αυτά. Κάνω το searching μου.
1: Καλά κάνεις.
0: Ναι.
1: Να μην ψάχνεις εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, εκείνη τη στιγμή χάνεις χρόνο, ρε φίλε. Έτσι πρέπει. Αυτά κάνουν λοιπόν τα ζώδια όταν ταξιδεύουν. Δεν ξέρω, συμφωνείτε, στείλτε μας μηνυματάκι.
2: Ακούστε σε λίγο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-87-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό, ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.

0: Music Club 105,8.
1: Μόνο επιτυχίες. Θυμηθήκαμε και Γιώργο Γιαννιά σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Νομίζω ότι όταν ετοιμάζεις ένα ταξίδι, αυτό το τραγούδι είναι που σου έρχεται πάντα στο μυαλό. Λοιπόν, Ocean Seaside, για να πάμε εδώ κοντά στην ανάληψη Χερσονήσου, που είναι πάρα πολύ ωραία, να δοκιμάσετε την εκπληκτική κουζίνα του. Με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, κρεατικά, βετζετερίαν επιλογές, σούσι, πεντανόστιμο από κομπαγιάσι, κοκτέιλάρες, παιδική χαρά για να παίξουν τα παιδιά. Και εσείς να δοκιμάσετε μοναδικές γεύσεις και να πιείτε τα ποτά σας ανενόχλητοι. Και πολλά πολλά άλλα στην παραλία της ανάληψης Χερσονήσου, από τα αγαπημένα μας εστιατόρια εννοείται. Και βλέπω εδώ που έγινε η συναυλία της ημέρα της θετικής ενέργειας 2026, 21η χρονιά, για έναν πολύ θετικό έτσι μουσικό θεσμό, όπου παρακολούθησαν τη μεγάλη γιορτή 75.000 λέει θεατές, μια τεράστια live εμπειρία. Έχω βρεθεί έτσι η ημέρα θετικής ενέργειας, από τις πιο ωραίες συναυλίες, με 20 live act, με μεγάλες μουσικές εκπλήξεις και με αμέτρητα πραγματικά reactions. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ ωραίες συνεργασίες βγαίνουν από την ημέρα θετικής ενέργειας, να σας πω εγώ, έτσι που κάνουν καλλιτέχνες μαζί, που τραγουδάνε στη σκηνή. Στην πλατεία νερού έγινε, με την Δάφνη Καραβοκύρη και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο, να μεταφέρουν τον Παλμό και να είναι έτσι πολύ πολύ positive. Και με πολλούς καλλιτέχνες που έδωσαν το παρόν, όπως ήταν ο Ακύλας, το αγόρι μας, όπως ήταν η Ευαγγελία. Την Ευαγγελία θα ήθελα να δω Eurovision, παρακαλώ, που είναι και η δικό μας κορίτσι από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπως ήταν ο Σάσκε. Και πάρα πολλοί άλλοι, αλλά με special guest star ήταν ο δικός μας ο Σάκης Ρουβάς, ο αγαπημένος μας ο Ρουβάς. Φέτος θα είναι με τη Λιόλιου, εκπληκτικό σχήμα. Πολύ ωραία συναυλία. Μπράβο, παιδιά, και ο Φέρης ήταν εκεί. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Η Κουλκουβίνη που πλέον είναι στο Ρωμαίο. Πολύ, πάρα πολύ. Όλα μαγικά. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια τραγούδι που επέλεξε η φίλη μας η Ελπίδα.

Και αφού κάναμε και το λογαριασμό παρέα με το Κατερινάκι μας, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 2, έρχεται το DJ μας να με εξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και ελπίζω όλοι να περάσατε πολύ πολύ όμορφα μαζί μας. Λοιπόν, λίγο πριν σας αφήσω, να σας θυμίσω όμως το μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει, γιατί αύριο θα γίνει η κλήρωση 30 Σεπτεμβρίου μέσα από την εκπομπή του Παναγιώτη και της Μάνιας το πρωί. Μία υποτροφία, ένας ολόκληρος χρόνος μάλλον σπουδών στα ΙΕΚΑΚΜΗ για να επιλέξει ανάμεσα στη δικότηση. Υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικά και τουριστικά. Αν θέλεις να διεκδικείς λοιπόν αυτή την υποτροφία από το ΑΚΜΗ μεγάλης αξίας, μπαίνεις στη σελίδα μας στο Instagram, ακολουθείς τους όρους του διαγωνισμού και είσαι αυτόματα μέσα στην κλήρωση. Ένας ολόκληρος χρόνος σπουδών λοιπόν σε ΙΕΚΑΚΜΗ μπορεί να γίνει η αρχή για το επόμενο μεγάλο σου βήμα, παρέα πάντα με το ραδιόφωνο μας στο Music Club 105,8. Θα σας αφήσω με Στέλλα Καλή που έχει κάνει δυναμικό comeback. Μάλιστα έδωσε και συνέντευξη που έλεγε γιατί έφυγε για λίγο από το τραγούδι. Η Στέλλα Καλή, να ξέρετε, είναι από τις ωραιότερες φωνάρες που έχουμε και εμφανίζεται φέτος στο Ποσειδόνιο μαζί με Θοδωρή Φέρη. Δεν παλεύεται, λέγεται το νέο της τραγούδι. Κυκλοφόρησε επίσημα από την Panic Records. Πρόκειται για μια δυναμική ερωτική μπαλάντα σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιτάντου. Πολύ ταλαντούχος ο Λευτέρης μας. Πάμε να την ακούσουμε και ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Να περάσετε τέλεια σήμερα. Bye!

0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Ωπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν?
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα?
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
0: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
0: Art Glass. Σπάμε τα.

0: πολίτες στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Μία προσφορά από το eFood.
3: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
5: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία κεραία βάλαμε.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 2082 και 6945 0352 56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: And now
9: this.
8: Τα τραγούδια σου.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Όλοι ακούνε.
12: Επιτυχίες. Music Club 105,8.
13: Επιτυχίες.
12: Επιτυχίες. Μόνο.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει. Πολύ.
7: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο

0: Κυριακής από το Ήφου. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Τυρί Γκούντα ή Έντα Μαντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλι Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ο Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
6: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
7: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλία σκάλ, πατάς γερά, φτάνεις ψηλά.
8: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to meet you.
11: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
10: Nice to meet you.
12: Αντώνιε, ξύπνα.
13: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
12: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
14: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
15: Music Club 105,8.
16: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Ιδιαίτερον. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του Ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32. Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90. Θέρισος. Παπαναστασίου 189. Μεσαμπελιές. Στο Γάζι. Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία, www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Μία προσφορά από το eFood.
3: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
7: Ακούει και ο Σταρόβας.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Εστία εντυχιζόμενη κεραμική Bosch, μόνο 245 ευρώ. Φούρνος εντυχιζόμενος Πίτσος Inox, μόνο 309 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Πίτσος, διαστάσεων 1,85 μέτρα ύψος, επί 60 πλάτος, Inox, μόνο 469 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Πίτσος, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 60 πλάτος, Inox, ενεργειακής κλάσης Ε, μόνο 569 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε λευκές συσκευές Bosch, Πίτσος, Whirlpool, Haier, Samsung, LG, Morris, Hisense με έκπτωση 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Μία προσφορά από το eFood.
5: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα.
5: Music Club 105,8.
4: Παίζει ελληνικά.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 100,3.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει. Νιώθω πίεση.
7: Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
5: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
8: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
9: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
8: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
9: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
10: Ποιον?
5: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
11: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
5: Ξενιάστε μια για πάντα.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Αγαπημένοι ακροατές του Music Lab 105,8, καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και θα σας κρατήσω την καλύτερη μουσική παρέα με δυνατές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και φυσικά πολύ καλή διάθεση.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί.

που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί.

Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης, Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσει κτηρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.

0: 105,8.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκης σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79 στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Ιδιαίτερων. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς, Κονδυλάκη 90, Θέρισος, Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές, στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Για όσους συντονιστήκατε τώρα εδώ στο Music Club 105,8, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, το 6970 11 10 58. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας και φυσικά τις μουσικές σας επιλογές. Μείνετε μαζί μας στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης.

δεν μπορείτε να το αντέξετε. Πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8.
2: Όπου και να είστε αυτή τη στιγμή, δυναμώστε την ένταση και αφήστε τη μουσική να σας απογειώσει. Έχουμε αγαπημένα τραγούδια, μόνο επιτυχίες, παλιές και νέες. Και φυσικά πολλές εκπλήξεις.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Επιτυχίες! Πάντα! Music Lab 105,8.

Είσαι συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης, Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.

όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια, έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε, το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
0: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ, Music Club 105,8. Τα πες όλα.
2: Έχει

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ιδιαίτερων. Κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810 323 67.

0: είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασέ το.
1: Music Club.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι... μυθικός.
5: Λαβύρινθος. Μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Yeah.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: είναι η άλλη σταθμή.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.
2: Μιας

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Club 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

0: what you want.
1: Music.
2: Here we go.
3: Επιτυχίες. Πάντα. Music Club 105,8.